0: Ρόσκιλε.
1: Λάδι, παρακαλώ, ετοιμάτε οι επιβάτες να ετοιμάζονται. Ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό του Ουλιανού Κλαδί, για λόγους δρομολογίου.
0: Ετοιμάστε.
1: We will be stopping at Ουλιανού Κλαδί for a few minutes due to scheduling.